Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

LGR. In the mix. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μα

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledgergovenda every Monday from 8 PM.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledgergovenda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledgergovenda.
3: Monday night mayhem. 8 PM onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
6: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 PM. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book. Or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22-5HU. Or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Did you bring your napkins? Μήπως τα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: This is LGR.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: LGR in the mix.

0: directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

0: είναι σωστό.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου κι

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπήσω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

μοιάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Good morning London from the LGR fam to the LGR fam. Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Κατεβάστε τώρα το London Greek Radio App. Είναι εντελώς δωρεάν στο App Store και στο Google Play. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα για να ακούτε live τον αγαπημένο σας σταθμό με ένα μόνο κλικ στο κινητό σας. Μην είμαι συντονής, μην μένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε δυναμικά με την επόμενη μεγάλη επιτυχία.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Πολύ ωραία, βάλε ένα καφέ, Μιχάλη Σατζιαννή. Και αυτό είναι το επίσημο remix, official remix. Ναι, ναι. Καλημέρα, Λονδίνο, καλημέρα, Παρκιά. Εσείς μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας. Και να πούμε βέβαια χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, στην Φροσούλα, που γιορτάζουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Happy name day if you're celebrating your name day today, of course. Φρόσο, Εφροσύνη. Και αν έχετε κάποια γενέθλια, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Happy, happy birthday from the LGR fam. Και καλημέρα.

0: Καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: This is LGR, London Greek Radio.
4: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
6: Basta. Let's go.

Ο κόσμος έχει, το έχει τούμπανο και εμείς κρυφόμε καμάρι. Αυτή είναι η Ανδρομάχη, η υπέροχη Ανδρομάχη και το Σούσουρο. Και να πούμε βέβαια συγχαρητήρια στην Εθνική, Εθνική για την σπουδαία εμφάνιση της εχθές απέναντι από την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας. Μιλάμε φυσικά για το Nations League, Nations League European Competitive Football. Μεγάλη νίκη της Εθνικής, Greece 2, Serbia 1.

0: Η αγάπη πάντα κερδίζει και πέφτουν βροχή-δροχή τα κολ. Μετά από την μεγάλη νίκη της Εθνικής Εκθές, ο Τζόλης του Arsenal πέτυχε το πρώτο τέρμα για την Εθνική. Και αφού μιλάμε για το Premier League, ο Τίνος Μαυροπάνος που παίζει για το West Ham United, και αυτός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Εθνικής. Τίνος Μαυροπάνος, West Ham United, ο Τζόλης από Arsenal. Πάει αρκετά καλά η Εθνική, φαίνεται, στο νέο σεζόν. Let's wish them well in the Nations League campaign. National team of Greece.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Chamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Chamos team on 07793054981 or message at Chamos Live on Instagram. This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrivis Law, Plus Properties and Pi Media.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Και αυτός ήταν ο Στέφανος Πελικανής και ο Ψέντης.
1: Για πάμε λίγο να σας δω λίγο, πάμε λίγο να σας δω. Πάμε μάστρο.
0: Κάναμε έτσι ένα μικρό ταξίδι, μουσικό ταξίδι στην Κύπρο μας και από Κύπρο, από την Κύπρο στο Λονδίνο, Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Χορηγός επικοινωνία στο LGR London Greek Radio, Proud Official Radio Partner for Konstantinos Argyros live in London, October 22nd. Let's go ahead with one of my favorite tracks on his live album, Live at the Royal Albert Hall, Eleftheros.
1: Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια. Για πάμε λίγο να σας δω λίγο, πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

Οπα. Λοιπόν, καλοκαίρι στην Ελλάδα, πάντοτε καλοκαίρι, στην Ελλάδα πολύ ωραία. Και τι μας λέει ο καιρός μας εδώ στο Λονδίνο, συνεφιασμένος, βλέποντας έξω από το παράθυρο μου εδώ. Σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με μερική συννεφιά και τοπική χαμηλή νεφώση. Τον στο απόγευμα ο καιρός θα είναι κύριος εύρυος. Όμως η μέρα θα είναι ζεστή. Απόψε ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με πιθανότητα για ασθενή δροχή ή ψυχάλες τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Great start in London. Grey kind of not looking too great. But should be reasonably dry and a little bit windy. Temperatures hitting a top of 24. Στη ζωή μου είσαι. Και πάμε στο πόνο μας, επόμενη μας μεγάλη επιτυχία υπάρχει, που έρχεται από Χριστός Μενιδιάτης, και ό,τι πιο όμορφο.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: LGR 103,3 στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 103,3.

0: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination, next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. This is LGR, London Greek Radio.
3: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.

Και η νέα μεγάλη επιτυχία της Δέσποινας Δανδύ, θέλω να μ' αγαπάς. Hot emoji, I've got a hot emoji just for you there. See, can you see? Yeah. Hey. Είναι ραδιόφωνο, κλάνι, μπορώ μόνο να το περιγράψω. Okay, let's quick look at the time here at, on the clock, on my reckoning, on the LGR clock's reckoning. Σε κομμένει μόνο λίγα λεπτά, just a few moments left. Αυτά από μένα για σήμερα. Έρχεται αμέσως μετά η Κατερίνα Νεοκλέος. 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. 7 με 10 ο Mikey Mike in the house. Μείνετε συντονισμένοι στο LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας ακούτε παντού. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε. Keep it tight, keep it locked in to LGR.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Welcome to today's show. Λίγο πριν το μεσημέρι με την Κατερίνα Νοκλέους. Εδώ μαζί σας, παρέα σας, συντροφιά σας, μέχρι μία η ώρα. Bring you all the biggest tunes right here on LGR FM and digital. Not to mention on the app too, so you can keep us with you on the go, whatever you're up to. We are heading towards the tail end of September. How did that happen? Everyone's settling in back into routines. Hope you had a good week, whatever you've been up to, whether that's been working hard or maybe you have a little bit of free time this week. We're here at LGR to provide the soundtrack to your everyday. I'll be playing new songs from the very latest releases, as well as some classics. And in our third hour together, dialing back the decade a little more to include some of those iconic Balearica. What's coming up for you in the very near future? Well, Ilias Vretos in the mix. We've got Going Through with Pizza Papadopoulou and Yorgos Mazonakis. Vasilis Ikonomo. All that and more coming up. So, I don't think you want to be going anywhere. Turn it up, if anything.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cyc6363@gmail.com.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Looking for the right secondary school for your child?

0: θυμηθεί.
1: We're in our second hour together. Λίγο πριν το μεσημέρι, Κατερίνα Κλέος here with you, keeping you company this Friday late morning. Ζαν Μπαπτίστ μόλις τώρα τον έχουμε ακούσουμε. Τώρα πάμε στο Γιάμα και σύννεφα. Πάμε να το ακούσουμε. Get a little vibey vibey on with this next one. Let's see what you think.

0: μην αγγίξω.
1: Ραλέ Χριστίδου, μια ζωή. Έλα Παπαρίζου, update. Coming with a revamp of a Ραλέ Χριστίδου song, Jenny Γεωργιάδη featuring Όνια Ράμα. Κρύψου.

0: της αντιμετώπισης έτυχαν οι 19 προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη μεθοδολογία, την ουσία των διαπραγματεύσεων και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι καταγράφεται σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι υπάρχουν επιπρόσθετες ιδέες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ τόνισε πως βασική προϋπόθεση για πρόοδο είναι η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Είπε επίσης ότι σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η καταγραφή των συζητήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την παράδοσή της στα μέρη. Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ αύριο στη Νέα Υόρκη. Χθες ο κύριος Έρχιουρμαν είχε συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγχελα Ολκίν, με την οποία αξιολόγησε τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Δολοφόνο χαρακτήρισαν τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ εκπρόσωποι της τουρκικής κυβέρνησης, απαντώντας στις σκληρές αναφορές του Βενιαμίν Νετανιάχου εναντίον του Πρόεδρου της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι επιχειρεί να αποκρύψει όσα συμβαίνουν στη Γάζα και χαρακτήρισε τις αναφορές του εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν ξεδιάντροπες και ευάναυσες. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Μερτσελίκ, δήλωσε ότι η θέση του δολοφόνου δεν είναι στο βήμα του ΟΗΕ, αλλά στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ, κατά την οποία επιτέθηκε στον Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον τύρανο, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην Κύπρο, την Ελλάδα και στις σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς. Πτώσεις παρουσιάζουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, διακόπτοντας την ανωδική πορεία των προηγούμενων δύο ημερών μετά τη δήλωση του Προέδρου του Ιράν ότι εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος. Δήλωση η οποία αύξησε τις ελπίδες για συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημείωσε πτώση κατά 1% στα 105,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού υποχωρούσε κατά σχεδόν 2% στα 92,9 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 1,4%, ενώ αντίθετα η τιμή του αμερικανικού αργού υποχωρεί κατά 3,3%. Υποκράτηση για 7 ημέρες τέθηκε άντρας 40 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο μηχανοστάσιο Χρυσοχοΐου, το οποίο φέρεται να είχε διαρρήξει και την περασμένη εβδομάδα. Όπως δήλωσε ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Μαρίνος Βασιλείου, άντρας 65 ετών, είχε καταγγείλει την περασμένη Παρασκευή ότι μεταξύ 17 και 18 Σεπτεμβρίου είχε διαρριχθεί το Χρυσοχοΐο του, από που κλάπηκε περιουσία. Χθες βράδυ, πρόσθεσε. Αστυνομικοί μετέβησαν στο ίδιο Χρυσοχοΐο μετά από πληροφορία για εκ νέου διάρρηξή του, όπου ο 40χρονος εντοπίστηκε να κρύβεται στο μηχανοστάσιο με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορα δικήματα. Σε τσάντα που είχε στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και χρυσαφικά, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον ιδιοκτήτη του Χρυσοχοΐου ως περιουσία που είχε κλαπεί κατά την πρώτη διάρρηξη. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα λοιπόν ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ακούτε το τρίτο.

0: και μοναδικό.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: keep me up all night like.
1: Into the afternoon now, λίγο μετά το μεσημέρι, Κατρίνο Κλέος, εδώ κοντά σας. Ταξιδεύουμε τώρα, στην Ευαγγελία, στο Μύκονος.

0: Αγγελική Δάρα, τι γίνεται τώρα? Almost with a classic song from Margaritis. Βάστα, καρδιά μου, βάστα.
1: Καρδιά μου γίνε.

μικρή ελευθερία δεν υπάρχει τίποτα. Time for one more song. Time for me to sign off. Top of the hour, of course, latest community news and your afternoon anthems to come. I'll be back with you tomorrow afternoon from 2 p.m. με μια αγγαλία τραγούδια. Until then, keep well, keep safe. Σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Από μένα και την Οκλέος. Γεια σας, καλό απόγευμα.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα,

0: είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
3: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: This is LGR.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure dining.

γνώση, τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Χαμός Live in association with CWF Events proudly present for the first time in London Hovig on Friday 30th of October at Faces Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9pm till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Chamos team on 07793054981 or message at Chamos Live on Instagram.
7: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
8: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
9: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες

0: κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.

0: This program is brought to you by Andrew Shipping and Forwarding. 50 years of freight forwarding and shipping.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

11 λεπτά μετά τις 4. London Greek Radio. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όποια βρίσκεστε αυτή την ώρα. Kickstarts in your weekend. Right here at 1033 FM. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα κάθε Παρασκευή. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your freight forwarding and shipping specialist. Μαζί μας εδώ κάθε Παρασκευή. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα, όπου και αν είστε. Δυναμώστε εντάσεις. Οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη. Welcome to the show. Let's kickstart the weekend.

Παγκόσμιο φαινόμενο. 20 λεπτά πριν τις 5 εδώ, στις 5 ακριβώς ειδήσεις και επιστροφή εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Εμείς εδώ κάθε Παρασκευή, η Andrew Shipping

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This. Is London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Να βρεθούμε. Νατάσα Θεοδωρίου στα 25 λεπτά μετά τις 5. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όποια βρίσκεστε αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ μαζί μας στους 103,3 στα FM. Η Andrew Shipping and Forwarding παρέα εδώ μαζί μας μέχρι και τις 7. Πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή. Andreas Michailidis live right here till 7 p.m. And then you can catch me if you're doing anything tonight and looking for a amazing Greek night. Take me back to Cyprus, Babylon Bar Enfield. I'll be on the decks. It's the George M. Michailis Theodosiou, NYX Beats, Babylon Bar Enfield. Tonight, take me back to Cyprus. Then got your tickets, yeah, looking like a busy night. Get yours from eventbrite.co.uk. And then tickets will be available at the door. Take me back to Cyprus, Babylon Bar, Enfield, tonight. Doors open 9 p.m. till 2:30 in the morning. Last entry 1 a.m.

0: στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. You know the name. Fast, reliable and professional. One and only Andrew Shipping and Forwarding. With us every Friday. Μόνο εδώ στους 103,3 στα FM. Commercial, residential, student, vehicle shipping, packing services and so much more. Andrew Shipping. Drive time. Μιχαηλίδη στα τεξ. Μέχρι και τις 7. Δυναμώστε εντάσεις.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-881-2229 to book, or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant.

Chic Shack Shock. 6 λεπτά πριν τις 6 εδώ. The Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα.

0: Σπάστα. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Ναι.

Να μου λείπει στα 18 λεπτά μετά τις 6. Andrew Shipping and Forwarding taking you through. Μόνο εδώ στους 103,3 στα FM. Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή. Το είχαμε παίξει εχθές σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στο LGR με τον Αντρέα Μιχαηλίδη. Και το ξανακούμε τώρα. Josephine και το δαχτυλίδι. Josephine, brand new tune.

Για να πάμε εδώ. Just coming up to 28 minutes past 6. It's your Friday drive time. Andreas Michailidis στα Tex. Andrew Shipping and Forwarding στην παρέα. Και μια βότκα με λεμόνι. The weekend is here, people.

Brand new tune, FY, Ria Elinido. Πάμε εδώ και να πούμε και ένα καλησπέρα στην Ευαγγελίνα. Celebrating her 18th birthday. Joint birthday going on. Βασιλεία, Ευαγγελίνα, 16th and 18th birthday. Έτσι να ζήσετε και οι δύο. Smash it up tomorrow. Bye.

σε ακούσουμε ακόμη ένα. Για πάμε εδώ. Ανδρέας Μιχαλίδης on the text of London Greek Radio. London's number one official Greek music FM station. Broadcasting 24 hours a day, 7 days

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Looking for the right secondary school for your child? Experience

Ήρθε η ώρα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας από τις 4 μέχρι και τις 7. Και να πούμε και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας εδώ κάθε Παρασκευή. Η Andrew Shipping and Forwarding, πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν για όλα τα μεταφορικά σας. Your Freight Forwarding and Shipping Specialist, μόνο εδώ στο 103,3 στα FM. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ την Τρίτη, εδώ 4 με 7 στο 103,3 στα FM. But you can also catch me live tonight playing at Babylon Bar in Enfield alongside DJ George M, Michalis Odosiu, NYX Beats, Take Me Back to Cyprus. Tickets available online from Eventbrite or at the door. Looking like a busy, busy night. Έτσι λοιπόν, εμείς τα λέμε. Σας αφήνω με τη μουσική, με έναν παγκόσμιο φαινόμενο. Coming up next, straight after me, στις 7, Mr. Mikey Mike. Εμείς τα λέμε. Σας αφήνω με τη μουσική και το Andrew Shipping and Forwarding.

0: GR. This is London Group Radio. On FM, online, and through your smartphone or tablets via our free app. Tune in and join the party.
1: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ! Την προσοχή σας παρακαλώ! Την προσοχή σας παρακαλώ! DJ, βάλε τίποτα καλό!
0: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε LGR.
4: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το London Greek Radio.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αρκέρος και ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
6: Γεια σας, είμαι ο Σαρμπέλ και στέλνω φιλιά σε όλους τους φίλους μου στο LGR και σε όλο το Λονδίνο.
7: Good evening, London. Καλησπέρα, Λονδίνο. You're locked into London Greek Radio 103.3 FM. It's time for Friday Night Live with me, Mikey Mike. Hope you had a fantastic week. Right then, 25th of September is Friday Night Live. Mikey Mike with you, playing the songs that you know and love on your official Greek music station, London Greek Radio. Ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου, LGR.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
4: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.

0: Dan Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: 7.22 on this Friday evening. Όπως ακούσετε, η Ευαγγελία ζωντανά στο Λονδίνο, 5η-5η Νοεμβρίου, στο XOYO Ευαγγελία. Gonna be an amazing show. Quick reminder of the LGR hotline 0208 346 3345. Έλα να κάνουμε παρέα.

Ο Χοβίκ ζωντανά στο Λονδίνο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο Faces. It's gonna be an amazing show. Να πω είναι καλησπέρα στα παιδιά.

μαζί με το Hovik, η Έλενα Πάπα Παναγιώτου. Άσε με αφού είναι. Και ο ψηλός. She's obviously not singing about me, so you know. It's a nice song anyway. Για τους ψηλούς λοιπόν. Counts me out. Αν ήταν για πασίες, maybe.

η Αναστασία και σπάστε τα. Τίποτα. Και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί με τον Noisy. And say a big happy birthday to Eva who's celebrating her birthday today. Eva μου, χρόνια σου πολλά, happy birthday. Andrea and George, να σας ζήσει.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τον Noisy Genero. That was a big happy birthday to Eva. Happy birthday, lots of love from me, Αναστασία.

0: Έτσι, τώρα έφτασε η ώρα για να το ανεβέσω. Να ανεβάσουμε άλλο λίγο. Έτσι, δυναμώστε το και πάμε.
1: 1, 2, 3.
0: Άντε, κάντε χώρο. Make some space. Κάρτα μπαμπούτσα, θέλετε. Πάμε μαζί τώρα, Νίκος Απεργής.

Η Βασιλική Χατζιαδάμου, γκέι μιλιά. Και συνεχίζουν τώρα με το φίλο μας, το Στέφανο Μπελεγκανή, μαζί με το Stone και Μπέρτι.

3 for 1 from the late great Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν θέλω να γυρίσω. Και περνάμε τώρα εδώ.

Η καταπληκτική φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Absolutely amazing tune from an artist that we sadly missed. Time is 6 minutes past 8 p.m. on this Friday evening. It's Friday Night Live with me, Mikey Mike. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Γιώργο Αλκαίο. Και να μπορούσα...

0: Well, Stegos Rockers, Gehandra Handra, we're going to go to a short commercial break and we'll be back right after this, bringing it right up to date with a brand new one from Glavia.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ο Ηλίας Βρέτος, γκέ, πού θα πας? Χωρίς εμένα όμως μπορείς και μπορώ. Coming up, the UEFA Nations League. League C, Group 2. Cyprus currently drawing 0-0 with Montenegro.

0: ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί.
1: Ο Mikey Mike στο LGR.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Looking for the right secondary school for your child? Experience everything Laurel Park School has to offer at their open evening on Wednesday, the 7th of October, from 5 p.m. till 8 p.m. Take a guided tour of their facilities, meet their dedicated team, and hear directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography. Hamos

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
2: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
2: London Greek Radio.
1: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμηλό.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!